0: αυτό. Θα τους βοηθήσω να τις παρήλω. Ο top. Είναι το top. On deck.
1: Σε